0: Plus 88,2.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
5: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Τακτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη δεν θα χρειαζόταν το φιλί της ζωής αν ήξερε κάποιο γιατρό να της βρει την αλλεργία της στα μήλα. Ο Ταρζάν κυκλοφορούσε γυμνό στη ζούγκλα επειδή το τοπικό μαγαζί δεν διαφημίστηκε ποτέ. Ο Πινόκιο χρειαζόταν απλώς έναν πλαστικό χειρουργό. Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο φέρνει το happy end στην επιχείρησή σου. Επικοινώνησε με το εμπορικό τμήμα του Νταλκά στο 22210-37620 και ζήσαμε εμείς καλά και εσύ καλύτερα.
0: Νταλκάς 88,2 FM Stereo.

Ακούν Αμερική, τον ακούν Αυστραλία, Γερμανία, Καναδά και κάτι τρελάξαν θα μωρά στη Σουηδία. Dalgas 88,2. Καλά, δεν παίζεται το

0: 8,2. Μόνο λαϊκά.
1: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινίσι.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Μαράκι, ετοιμάζω το τσαρδί μου και θέλω βοήθεια.
2: Του γρου για τον ύφεστο, στη μάντρα των οικοδομικών υλικών. Κάργα Στόρια Νέα Υόρκη. 718-482-0800. Παράγουμε μεταλλικούς ορθοστάτες και όλων των ειδών τις πόρτες. Γι' αυτό ποια πόρτα και να ανοίξεις, στον ύφεστο θα βρεθείς.
3: Προμηθεύουμε όλα τα υλικά για την οικοδομή σας, γυψοσανίδα ή αλουβάμπακα, πετροβάμπακα, ξυλία και όλα τα είδη σιδερικών.
1: Σπαθή η μόρτισσα. Μαντρωθείτε στον ύφεστο. 718-482-0800.
4: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
5: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
4: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
5: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
4: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
5: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
4: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
5: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
4: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
5: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
4: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
5: Τον Αλυμπινήσι, εσύ?
4: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
5: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
4: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
5: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
4: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
5: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
4: Και ακριβώς απέναντι.
5: Και λίγο διαγώνια.
4: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
4: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσεις θα πας.
5: Ανάποδα ρε Γιώργο.
4: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσεις θα φας.
6: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Δαλκά. Έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Δαλκά μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.
7: Dalkas 88,2 FM στέρεα.

Νταλγκάς γεννιέσαι, δεν γίνεσαι. Αυτό το λέω τώρα για αυτούς που προσπαθούν. Νταλγκάς 88,2. Απλά πράγματα.

0: Γκαλγκάς 88,2.
1: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο καταπολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
4: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Τακτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη δεν θα χρειαζόταν το φιλί της ζωής αν ήξερε κάποιο γιατρό να της βρει την αλλεργία της στα μήλα. Ο Ταρζάν κυκλοφορούσε γυμνό στη ζούγκλα επειδή το τοπικό μαγαζί δεν διαφημίστηκε ποτέ. Ο Πινόκιο χρειαζόταν απλώς έναν πλαστικό χειρουργό. Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο φέρνει το happy end στην επιχείρησή σου. Επικοινώνησε με το εμπορικό τμήμα του Νταλκά στο 22210-37620 και ζήσαμε εμείς καλά και εσύ καλύτερα.
0: Νταλκάς 88,2 FM Stereo.

χωρίς πλάκα τώρα. Κι εγώ Νταλγά ακούω. Νταλγάς 88,2. Ναι ρε Ντόλι, δεν κάνω πλάκα. Τον ακούω.

0: το βιογραφικό σου.
1: Δαλκάς 88,2. Λαϊκά

γεύση. Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι.

0: ή πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον αλιπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον αλιπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον αλιπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον αλιμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσεις με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσεις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, αλιμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, αλιμπινίση θα φας.
3: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Δαλκά. Έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Δαλκά μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.
4: Dalkas 88,2 FM στέρεα.

Κι ό,τι σε χάνω μ' αυτά που κάνω, εκεί που πάω

0: Dalgas 88,2.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλυμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλυμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλυμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλυμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
4: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Τακτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη δεν θα χρειαζόταν το φιλί της ζωής αν ήξερε κάποιο γιατρό να της βρει την αλλεργία της στα μήλα. Ο Ταρζάν κυκλοφορούσε γυμνός στη ζούγκλα επειδή το τοπικό μαγαζί δεν διαφημίστηκε ποτέ. Ο Πινόκιο χρειαζόταν απλώς έναν πλαστικό χειρουργό. Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο φέρνει το happy end στην επιχείρησή σου. Επικοινώνησε με το εμπορικό τμήμα του Νταλκά στο 22210-37620 και ζήσαμε εμείς καλά και εσύ καλύτερα.
0: Νταλκάς 88,2 FM Stereo.

2. Για να μην ξεχνάμε και τη γλώσσα μας. Το τσιγάρο το κόψα. Το ποτό το κόψα. Άμα μου πείτε να κόψω και τον ταλγκά, να πάει να... Έμα, κόβε τον ταλγκάς.

Γούδια που δεν έχουν εποχή, έχουν όμως Dalga. Dalgas 88,2. Μόνο λαϊκά. Like.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Hey, τι βαλίτσες είναι αυτές, για πού ετοιμάζεσαι πάλι?
2: Κατερίνη αγάπη μου, για τη δουλειά που σου έλεγα. Πετάω για Θεσσαλονίκη και μετά ο δικός.
1: Μπα, με τι αυτοκίνητο?
2: Νίκιασα online.
1: Για να δω τις κινήσεις της κάρτας.
2: Νίκιασα χωρίς κάρτα και χωρίς εγγύηση.
1: Άντε ρε ψεύτη, κανείς δεν νοικιάζει έτσι.
2: Γκρεκοστάρ παιδάκι μου, πού ζεις?
1: Γκρεκοστάρ για να μπω να δω.
2: Γκρεκοστάρ.com, με κάπα στη μέση,
1: Οχ, όντως, χωρίς εγγύηση, χωρίς κάρτα, σε όλα τα αεροδρόμια, Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Αγάπη μου, σε παρεξήγησα.
2: Πάλι μέσω σε η Γκρεκοστάρ. Θεσσαλονίκη by night, σώσομαι.
3: Ήρθε για να σας σώσει. Γκρεκοστάρ.com.
2: Και δεν ξεχνάμε, το Γκρεκοστάρ το γράφουμε με κάπα στη μέση.
3: Τηλέφωνα 6945 32 35 77 και 231 4 03 21 48.
4: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
5: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
4: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
5: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
4: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
5: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
4: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
5: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
4: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
5: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
4: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
5: Τον Αλυμπινίση εσύ.
4: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
5: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
4: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
5: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
3: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
5: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
3: Και ακριβώς απέναντι.
5: Και λίγο διαγώνια.
3: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
3: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
5: Ανάποδα ρε Γιώργο.
3: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
6: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Δαλκά. Έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Δαλκά μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.
7: Dalkas 88,2 FM στέρεα.

Ραδιόφωνο για μεγάλες καταστάσεις. Dalgas 88,2. Μόνο λαϊκά.

0: Γκαλγκάς 88,2.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Κι αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα παλόκα, έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
3: Άνα γεια σου, έχει και την παράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
3: Παλόκα, μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα, ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
5: Για το πάρτι του μικρού.
6: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
6: Για τα γενέθλιά του.
5: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
6: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
6: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
7: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Τακτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη δεν θα χρειαζόταν το φιλί της ζωής αν ήξερε κάποιο γιατρό να της βρει την αλλεργία της στα μήλα. Ο Ταρζάν κυκλοφορούσε γυμνό στη ζούγκλα επειδή το τοπικό μαγαζί δεν διαφημίστηκε ποτέ. Ο Πινόκιο χρειαζόταν απλώς έναν πλαστικό χειρουργό. Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο φέρνει το happy end στην επιχείρησή σου. Επικοινώνησε με το εμπορικό τμήμα του Νταλκά στο 22210-37620 και ζήσαμε εμείς καλά και εσύ καλύτερα.
0: Νταλκάς 88,2 FM Stereo.

0: ή πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον αλιμπινίσι? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον αλιμπινίσι στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον αλιμπινίσι?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον αλιμπινίσι σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, αλιμπινίσι θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, αλιμπινίσι θα φας.
3: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Δαλκά. Έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Δαλκά μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.
4: Dalkas 88,2 FM στέρεα.

Νταλγκάς γεννιέσαι, δεν γίνεσαι. Αυτό το λέω τώρα για αυτούς που προσπαθούν. Νταλγκάς 88,2. Απλά πράγματα.

0: 100,2. Δώσε πόνο.
1: Όλα όπως τα άφησες είναι, στην κουζίνα ένα ποτήρι. Περιμένει το στόμα σου, περιμένει το σώμα σου.

0: Γκαλγκάς 88,2.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
3: Πού το πιμέρι.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
3: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
6: Για το πάρτι του μικρού.
7: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
7: Για τα γενέθλιά του.
6: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
7: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
6: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
7: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
6: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
8: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Τακτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη δεν θα χρειαζόταν το φιλί της ζωής αν ήξερε κάποιο γιατρό να της βρει την αλλεργία της στα μήλα. Ο Ταρζάν κυκλοφορούσε γυμνό στη ζούγκλα επειδή το τοπικό μαγαζί δεν διαφημίστηκε ποτέ. Ο Πινόκιο χρειαζόταν απλώς έναν πλαστικό χειρουργό. Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο φέρνει το happy end στην επιχείρησή σου. Επικοινώνησε με το εμπορικό τμήμα του Νταλκά στο 22210-37620 και ζήσαμε εμείς καλά και εσύ καλύτερα.
0: Νταλκάς 88,2 FM Stereo.

Ισπανία, Καναδά και κάτι τρελάξαν θάμωρα στη Σουηδία. Dalgas 88,2. Καλά, δεν παίζεται το μαγαζί.

8,2. Μόνο Λαϊκά. Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιπινή

0: delivery στο 22210 2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
2: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
3: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
2: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
3: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
2: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
3: Είναι η παρέα, οι αγώνες, οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
4: Ο ΝΟΧ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
3: ΝΟΧ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
5: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
6: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
5: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
6: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
5: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
6: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
5: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
6: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
5: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
6: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
5: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
6: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
5: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
6: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
5: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
6: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
5: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
5: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
5: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
5: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
6: Ανάποδα ρε Γιώργο.
5: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
7: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Δαλκά. Έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Δαλκά μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.
8: Dalkas 88,2 FM στέρεα.

0: Νταλκάς 88,2.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
3: Ουτοπιμέρι.
1: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
3: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Για να ξεχωρίσει ένα έργο, χρειάζεται λεπτομέρεια.
7: Και για να αντέξει, χρειάζεται ποιότητα.
6: Όταν θέλω όλα σε ένα μέρος, οικοδομικά υλικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, κόλλες πλακιδίων, χρώματα,
7: ξέρω. Όπου θα πας, στον Καλυμάνι. Γιατί εκεί η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάνταρ.
6: Καλυμάνις οικοδομικά υλικά. Πιτιούσης 10, Νέα Λάμψακος. Χτίζουμε το μέλλον με αξία.
7: Τηλέφωνο 2221-080-227 και στο www.adkalimanis.gr. Το πανηγύρι αλλιώς έρχεται να αποχαιρετήσει το καλοκαίρι με τον πιο κεφάτο τρόπο.
8: Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Mist Club στη Γλύφα Χαλκίδας σας περιμένουμε σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση για καλό σκοπό.
7: Σε φιλική συμμετοχή η αγαπημένη Αγγελική Ηλιάδη και η μοναδική Έφη Θόδη.
8: Συμμετέχει και ο Γιώργος Ζάμπας σε ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι που θα θυμόμαστε για καιρό.
7: Ώρα προσέλευσης στις 8 το βράδυ. Είσοδος 15 ευρώ.
8: Η εκδήλωση διοργανώνεται από το σύλλογο Ο Καλός Σαμαρίτης με στόχο τη στήριξη του πολύτιμου έργου του.
7: Κρατήσεις στο 694-241-1881.
8: Το πανηγύρι αλλιώς.
7: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Mist Club στη Γλύφα Χαλκίδας.
8: Σας περιμένουμε όλους.
9: Για το πάρτι του μικρού.
10: Για την επέτειό σας.
9: Για την προαγωγή της.
10: Για τα γενέθλιά του.
9: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
10: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
9: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
10: Πινσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
9: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
11: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Τακτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη δεν θα χρειαζόταν το φιλί της ζωής αν ήξερε κάποιο γιατρό να της βρει την αλλεργία της στα μήλα. Ο Ταρζάν κυκλοφορούσε γυμνό στη ζούγκλα επειδή το τοπικό μαγαζί δεν διαφημίστηκε ποτέ. Ο Πινόκιο χρειαζόταν απλώς έναν πλαστικό χειρουργό. Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο φέρνει το happy end στην επιχείρησή σου. Επικοινώνησε με το εμπορικό τμήμα του Νταλκά στο 22210-37620 και ζήσαμε εμείς καλά και εσύ καλύτερα.
0: Νταλκάς 88,2 FM Stereo.

0: ή πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600 για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
2: Στα κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, ξέρεις ότι παίρνεις για το σπίτι σου ποιότητα, νοστιμιά και σωστή τιμή.
3: Καθημερινά, το βραβευμένο κοτόπουλο Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, ολόκληρο σούβλας, μόνο 7,5 ευρώ.
2: Τρίτη και Παρασκευή, ειδικές τιμές στα νοπά σε φιλέτο στήθος, μπουτί και μπιφτέκι μαμάς.
3: Και στις κατεψυγμένες επιλογές, μοναδικές προσφορές που αξίζουν για το καθημερινό σου τραπέζι.
2: Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, Παπαναστασίου και Φαβιέρου γωνία.
3: Τώρα και στο σπίτι σου με ένα τηλεφώνημα στο 2221 3071 19.
2: Γιατί ξέρεις τι τρως.
4: Το Bite Scene διοργανώνει Παρασκευή 14 Αυγούστου στο Άρμα Θιβών το μεγάλο γλέντι. Μάκης Χριστοδουλόπουλος και Τζούνιορ, Σπύρος Μπρέμπος, Σόφη Αλεξάνδρου, Δέσποινα Κατσιαδράμη. Στο κλαρίνο ο Παναγιώτης Πλακιάς και στο βιολί ο Νικόλας Μπρέμπος. Παρασκευή 14 Αυγούστου στο Bite Scene στο Άρμα Θιβών. Κρατήσεις 6-9-47-9-99-2-51.
5: Άναψα κερί στην εκκλησιά.
2: Το Σάββατο 15 Αυγούστου ο Παντοκαϊκός μας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του καλοκαιριού στο Δοκό Χαλκίδας. Μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική, τραγούδι και χορό με την Έλενα Χαραμή, τη Γιώτα Μανέ, τον Δημήτρη Κυριάκου, τον Γιώργο Κυριάκου και τον Σταύρο Χαραμή. Ραντεβού το Σάββατο 15 Αυγούστου στις 10 το βράδυ στο γήπεδο Αλεξάνδρου. Είσοδος 10 ευρώ. Κρατήσεις το 6936-605-059. 15 Αυγούστου στο Δοκό σημαίνει γλέντι. Ελάτε να το ζήσουμε όλοι μαζί.
6: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
7: Αντάβεις ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
6: Στην τράπεζα πήγες?
7: Ρε και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
6: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
7: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
6: Και αυτή σου μύρισε?
7: Αυτή κι αν μου μύρισε.
6: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
7: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
6: Στον Αλεμπινίση?
7: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
6: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
7: Εντάξει, τα φας τώρα?
6: Όχι.
7: Τα φας?
6: Όχι.
7: Τα φας?
6: Ναι.
7: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
6: Ανάποδα ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
8: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Δαλκά. Έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Δαλκά μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.
9: Dalkas 88,2 FM Stereo.

δύο κατηγορίες ακροατών. Εκείνοι που ακούνε Νταλγά και εκείνοι που δεν ακούν τίποτα άλλο. Νταλγάς 88,2.

0: Γκαλγκάς 88,2.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Κι αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
3: Άνα γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 22 21 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω τα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση, ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ, για να το κάνουν πραγματικότητα.
7: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, 6972 150 208.
8: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
10: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Τακτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη δεν θα χρειαζόταν το φιλί της ζωής αν ήξερε κάποιο γιατρό να της βρει την αλλεργία της στα μήλα. Ο Ταρζάν κυκλοφορούσε γυμνός στη ζούγκλα επειδή το τοπικό μαγαζί δεν διαφημίστηκε ποτέ. Ο Πινόκιο χρειαζόταν απλώς έναν πλαστικό χειρουργό. Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο φέρνει το happy end στην επιχείρησή σου. Επικοινώνησε με το εμπορικό τμήμα του Νταλκά στο 22210-37620 και ζήσαμε εμείς καλά και εσύ καλύτερα.
0: Νταλκάς 88,2 FM Stereo.

λαχούδια που δεν έχουν εποχή. Έχουν όμως Dalga. Dalgas 88,2. Μόνο Laika.

98,2. Μόνο λαϊκά. Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινίσι.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
3: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν.
4: Μόνο Ντεστράλ δε δούσεις.
3: Αλουμίνιο, σίδηρος.
4: Και πάνελ, χυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
3: Άρα ξεκινάμε.
4: Φύγαμε για Ντεστράλ δε δούσι.
3: Βασιλικό Ευβίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση Γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005. Και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
5: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
6: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
5: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
6: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
5: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
6: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
5: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
6: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
5: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
6: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
5: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
6: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
5: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
6: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
5: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
6: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
5: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
5: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
5: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
5: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
6: Ανάποδα ρε Γιώργο.
5: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
7: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Δαλκά. Έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Δαλκά μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.
8: Dalkas 88,2 FM στέρεα.

0: βιογραφικό σου.
1: Από την Ελλάδα για όλο τον πλανήτη. Και λίγο λέω.

0: Γαλγκάς 88,2.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και την τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
5: Για το πάρτι του μικρού.
6: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
6: Για τα γενέθλιά του.
5: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
6: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
6: Πινσαρία Αλμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
7: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Τακτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη δεν θα χρειαζόταν το φιλί της ζωής αν ήξερε κάποιο γιατρό να της βρει την αλλεργία της στα μήλα. Ο Ταρζάν κυκλοφορούσε γυμνός στη ζούγκλα επειδή το τοπικό μαγαζί δεν διαφημίστηκε ποτέ. Ο Πινόκιο χρειαζόταν απλώς έναν πλαστικό χειρουργό. Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο φέρνει το happy end στην επιχείρησή σου. Επικοινώνησε με το εμπορικό τμήμα του Νταλκά στο 22210-37620 και ζήσαμε εμείς καλά και εσύ καλύτερα.
0: Νταλκάς 88,2 FM Stereo.

τον ακούν Αμερική, τον ακούν Αυστραλία, Γερμανία, Καναδά και κάτι τρελά ξανθάμωρα στη Σουηδία. Dalgas 88,2. Καλά, δεν παίζεται το μαγαζί.

Νταλγκάς γεννιέσαι, δεν γίνεσαι. Αυτό το λέω τώρα για αυτούς που προσπαθούν. Νταλγκάς 88,2. Απλά πράγματα.

0: πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβυνής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
2: Για να ξεχωρίσει ένα έργο χρειάζεται λεπτομέρεια.
3: Και για να αντέξει χρειάζεται ποιότητα.
2: Όταν θέλω όλα σε ένα μέρος, οικοδομικά υλικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, κόλλες πλακιδίων, χρώματα,
3: ξέρω που θα πας. Στον Καλυμάνι. Γιατί εκεί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάνταρ.
2: Καλυμάνις οικοδομικά υλικά. Πιτιούσης 10, Νέα Λάμψακος. Χτίζουμε το μέλλον με αξία.
3: Τηλέφωνο 2221-080-227 και στο www.adkalimanis.gr.
4: Άναψα κερί στην εκκλησιά.
5: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, ο Παντοκαϊκός μας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του καλοκαιριού στα Δοκό Χαλκίδας. Μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική, τραγούδι και χορό με την Έλενα Χαραμή, τη Γιώτα Μανέ, τον Δημήτρη Κυριάκου, τον Γιώργο Κυριάκου και τον Σταύρο Χαραμή. Ραντεβού το Σάββατο 15 Αυγούστου στις 10 το βράδυ στο γήπεδο Αλεξάνδρου. Είσοδος 10 ευρώ. Κρατήσεις το 6936-605-059. 15 Αυγούστου στο Δοκό σημαίνει Γλέντι. Ελάτε να το ζήσουμε όλοι μαζί.
6: Πρώτη διεθνής βράβευση.
7: Μεγάλη τιμή.
6: Δεύτερη διεθνής βράβευση.
7: Μεγάλη επιβεβαίωση.
6: Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος διακρίνονται ξανά στο International Taste Institute στις Βρυξέλλες, αποσπώντας 2 αστέρια ανώτερης γεύσης.
7: Είναι αποτέλεσμα φροντίδας, σωστής εκτροφής και κοτόπουλων εκτατικής εκτροφής 90 ημερών και άνω.
6: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Διεθνώς βραβευμένα.
7: Ξέρεις τι τρως.
8: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
9: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
8: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
9: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
8: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
9: Είναι η παρέα,
8: οι αγώνες,
9: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
2: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
9: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα μυστορία, μην όμως για την παρέα.
10: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
11: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
10: Στην τράπεζα πήγες?
11: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
10: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
11: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίντσα.
10: Και αυτή σου μύρισε?
11: Αυτή κι αν μου μύρισε.
10: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, 2 εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
11: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
10: Στον Αλεμπινίση?
11: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
10: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
11: Εντάξει, θα φας τώρα?
10: Όχι.
11: Θα φας?
10: Όχι.
11: Θα φας?
10: Ναι.
11: Αλεμπινίσης, με 2 καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
10: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
11: Και ακριβώς απέναντι.
10: Και λίγο διαγώνια.
11: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
11: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
10: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
11: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
12: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Δαλκά. Έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Δαλκά μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.
13: Dalkas 88,2 FM Stereo.

καλά τον εαυτό μου, ότι ήταν τελικά για το καλό μου. Κάθε μέρα που περνούσε σε τραβούσε μα

0: Αλγκάς 88,2.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα, έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άνα γεια σου, έχει και την Παπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα, μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα, ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Το πανηγύρι αλλιώς έρχεται να αποχαιρετήσει το καλοκαίρι με τον πιο κεφάτο τρόπο.
6: Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Mist Club στη Γλύφα Χαλκίδας σας περιμένουμε σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση για καλό σκοπό.
5: Σε φιλική συμμετοχή η αγαπημένη Αγγελική Ηλιάδη και η μοναδική Έφη Θόδη.
6: Συμμετέχει και ο Γιώργος Ζάμπας σε ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι που θα θυμόμαστε για καιρό.
5: Ώρα προσέλευσης στις 8 το βράδυ. Είσοδος 15 ευρώ.
6: Η εκδήλωση διοργανώνεται από το σύλλογο Ο Καλός Σαμαρίτης με στόχο τη στήριξη του πολύτιμου έργου του.
5: Κρατήσεις στο 694-241-1881.
6: Το πανηγύρι αλλιώς.
5: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Mist Club στη Γλύφα Χαλκίδας.
6: Σας περιμένουμε όλους.
7: Για το πάρτι του μικρού.
8: Για την επέτειό σας.
7: Για την προαγωγή της.
8: Για τα γενέθλιά του.
7: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
8: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
7: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
8: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
7: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
9: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Τακτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη δεν θα χρειαζόταν το φιλί της ζωής αν ήξερε κάποιο γιατρό να της βρει την αλλεργία της στα μήλα. Ο Ταρζάν κυκλοφορούσε γυμνό στη ζούγκλα επειδή το τοπικό μαγαζί δεν διαφημίστηκε ποτέ. Ο Πινόκιο χρειαζόταν απλώς έναν πλαστικό χειρουργό. Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο φέρνει το happy end στην επιχείρησή σου. Επικοινώνησε με το εμπορικό τμήμα του Νταλκά στο 22210-37620 και ζήσαμε εμείς καλά και εσύ καλύτερα.
0: Νταλκάς 88,2 FM

92,2. Μόνο λαϊκά. Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινίσι.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
2: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
3: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
2: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
3: Ή τα 30, ή τα 40, κερακόλ. Το έχει.
2: Θέλω Μακίτα, Σκυλ, Ολέο Μακ, Φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
3: Destral. Το έχει.
2: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
3: Είπαμε. Destral. Το έχει.
2: Και κάτι για τον κήπο.
3: Το έχει πριν το ζητήσει.
2: Destral AB, αφή Δεδούση.
3: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
2: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
3: Τηλέφωνο 22 950 35 005.
4: Το Bite Scene διοργανώνει Παρασκευή 14 Αυγούστου στο Άρμα Θιβών το Μεγάλο Γλέντι. Μάκης Χριστοδουλόπουλος και Τζούνιορ, Σπύρος Μπρέμπος, Σόφια Αλεξάνδρου, Δέσποινα Κατσιαδράμη. Στο κλαρίνο ο Παναγιώτης Πλακιάς και στο βιολί ο Νικόλας Μπρέμπος. Παρασκευή 14 Αυγούστου στο Bite Scene στο Άρμα Θιβών. Κρατήσεις 6947-999-251.
5: Έχεις πετάξει ποτέ μαζί του?
6: Έχω πετάξει μαζί σου σε κάτι.
5: Την Παρασκευή 14 Αυγούστου η Παλιοπαναγιά Βιωτίας υποδέχεται τον Σταμάτη Γονίδη στο γήπεδο Άσκρης.
6: Αν δεν ήσουν εσύ.
5: Γιατί αν δεν ήταν εκείνος, το λαϊκό τραγούδι δεν θα ήταν το ίδιο. 14 Αυγούστου η Παλιοπαναγιά Βιωτίας έχει ένα όνομα. Σταμάτης Γονίδης. Τη μεγάλη βραδιά διοργανώνει ο Αθλητικός Όμιλος Άσκρης. Έναρξη 11.30 το βράδυ. Κρατήσεις 6944-4459-94.
7: Άναψα κερί στην εκκλησιά.
8: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, ο Παντοκαϊκός μας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του καλοκαιριού στα Δοκό Χαλκίδας. Μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική, τραγούδι και χορό με την Έλενα Χαραμή, τη Γιώτα Μανέ, τον Δημήτρη Κυριάκου, τον Γιώργο Κυριάκου και τον Σταύρο Χαραμή. Ραντεβού το Σάββατο 15 Αυγούστου στις 10 το βράδυ στο γήπεδο Αλεξάνδρου. Είσοδος 10 ευρώ. Κρατήσεις το 6936-605-059. 15 Αυγούστου στο Δοκό σημαίνει Γλέντι. Ελάτε να το ζήσουμε όλοι μαζί.
9: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
10: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
9: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
10: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
9: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
10: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
9: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
10: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
9: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
10: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
9: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
10: Τον Αλυμπινίση εσύ.
9: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
10: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
9: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
10: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
5: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
10: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
5: Και ακριβώς απέναντι.
10: Και λίγο διαγώνια.
5: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
5: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
10: Ανάποδα ρε Γιώργο.
5: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
11: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Δαλκά. Έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Δαλκά μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.
12: Dalkas 88,2 FM.

0: επενδύσω.
1: Το τσιγάρο το κόψα. Το ποτό το κόψα. Άμα μου πείτε να κόψω και τον ταργά, να πάει να...

0: Γκαλγκάς 88,2.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα, έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άναγιά σου, έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα, μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα, ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση, ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ, για να το κάνουν πραγματικότητα.
6: Ακαδημίες ΑΓΕΧ. Οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε 3 γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972-150-208.
7: Για το πάρτι του μικρού.
8: Για την επέτειό σας.
7: Για την προαγωγή της.
8: Για τα γενέθλιά του.
7: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
8: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
7: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
8: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
7: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
9: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Τακτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη δεν θα χρειαζόταν το φιλί της ζωής αν ήξερε κάποιο γιατρό να της βρει την αλλεργία της στα μήλα. Ο Ταρζάν κυκλοφορούσε γυμνό στη ζούγκλα επειδή το τοπικό μαγαζί δεν διαφημίστηκε ποτέ. Ο Πινόκιο χρειαζόταν απλώς έναν πλαστικό χειρουργό. Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο φέρνει το happy end στην επιχείρησή σου. Επικοινώνησε με το εμπορικό τμήμα του Νταλκά στο 22210-37620 και ζήσαμε εμείς καλά και εσύ καλύτερα.
0: Νταλκάς 88,2 FM Stereo.

κατηγορίες ακροατών. Εκείνοι που ακούνε Dalga και εκείνοι που δεν ακούν τίποτα άλλο. Dalgas 88,2.

0: ή πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλη σε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
2: Για να ξεχωρίσει ένα έργο χρειάζεται λεπτομέρεια. Και για να αντέξει χρειάζεται ποιότητα. Όταν θέλω όλα σε ένα μέρος, οικοδομικά υλικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, κόλλες πλακιδίων, χρώματα,
3: ξέρω που θα πας. Στον Καλυμάνι. Γιατί εκεί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάνταρ.
2: Καλυμάνης οικοδομικά υλικά. Πιτιούσης 10, Νέα Λάμψακος. Χτίζουμε το μέλλον με αξία.
3: Τηλέφωνο 2221-080-227 και στο www.adkalimanis.gr.
4: Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Ξέρεις ότι παίρνεις για το σπίτι σου ποιότητα, νοστιμιά και σωστή τιμή.
2: Καθημερινά το βραβευμένο κοτόπουλο ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Ολόκληρο σούβλας μόνο 7,5 ευρώ.
4: Τρίτη και Παρασκευή ειδικές τιμές στα νοπά σε φιλέτο στήθος, μπουτί και μπιφτέκι μαμάς.
2: Και στις κατεψυγμένες επιλογές, μοναδικές προσφορές που αξίζουν για το καθημερινό σου τραπέζι.
4: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Παπαναστασίου και Φαβιέρου γωνία.
2: Τώρα και στο σπίτι σου με ένα τηλεφώνημα στο 2221-3071-19.
4: Γιατί ξέρεις τι τρως.
5: Άναψα κερί στην εκκλησιά.
4: Το Σάββατο 15 Αυγούστου ο Παντοκαϊκός μας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του καλοκαιριού στο Δοκό Χαλκίδας. Μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική, τραγούδι και χορό με την Έλενα Χαραμή, τη Γιώτα Μανέ, τον Δημήτρη Κυριάκου, τον Γιώργο Κυριάκου και τον Σταύρο Χαραμή. Ραντεβού το Σάββατο 15 Αυγούστου στις 10 το βράδυ στο γήπεδο Αλεξάνδρου. Είσοδος 10 ευρώ. Κρατήσεις το 6936-605-059. 15 Αυγούστου στο Δοκό σημαίνει Γλέντι. Ελάτε να το ζήσουμε όλοι μαζί. Τι έγινε?
6: Για βοήθεια λίγο ρε αγάπη. Προσπαθώ να κλείσω αυτοκίνητο online για αύριο που ταξιδεύω.
5: Ναι και
6: όλοι θέλουν πιστοτική. Η εγγύηση.
5: Μπα αλήθεια?
6: Άστα. Θα έχω πετάξει, θα έχω φάει την αναμονή για τη βαλίτσα. Θα πρέπει να βιαστώ να προλάβω το ραντεβού. Και δεν θα έχω αυτοκίνητο.
5: Τι περιμένεις? Μπες grecostar.com.
6: Grecostar ρε.
5: Ναι, με κάπα.
6: Με κάπα. Τι είναι, σούπερ ήρωας?
7: Ήρθε για να σας σώσει. Grecostar.com. Ενοικίαση αυτοκινήτου σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, χωρίς πιστωτική και χωρίς εγγύηση. Grecostar.com. Τηλέφωνο 6945-3235-77.
6: Θα σας σώσει.
8: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
9: Αντάβει, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση?
10: Τρώω πίτσα.
8: Στην τράπεζα πήγες?
9: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
8: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
9: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
8: Και αυτή σου μύρισε?
9: Αυτή κι αν μου μύρισε.
8: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε η πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
9: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
8: Στον Αλεμπινίση?
9: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
8: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
9: Εντάξει, θα φας τώρα?
8: Όχι.
9: Θα φας?
8: Όχι.
9: Θα φας?
8: Ναι.
9: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
8: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
9: Και ακριβώς απέναντι.
8: Και λίγο διαγώνια.
9: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
9: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
8: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
9: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.
11: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Δαλκά. Έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Δαλκά μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.
12: Dalkas 88,2 FM.

0: Dalgas 88,2.
1: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Πού το πιμέρι.
1: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
5: Για το πάρτι του μικρού.
6: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
6: Για τα γενέθλιά του.
5: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
6: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
6: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
7: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Τακτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη δεν θα χρειαζόταν το φιλί της ζωής αν ήξερε κάποιο γιατρό να της βρει την αλλεργία της στα μήλα. Ο Ταρζάν κυκλοφορούσε γυμνός στη ζούγκλα επειδή το τοπικό μαγαζί δεν διαφημίστηκε ποτέ. Ο Πινόκιο χρειαζόταν απλώς έναν πλαστικό χειρουργό. Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο φέρνει το happy end στην επιχείρησή σου. Επικοινώνησε με το εμπορικό τμήμα του Νταλκά στο 22210-37620 και ζήσαμε εμείς καλά και εσύ καλύτερα.
0: Νταλκάς 88,2 FM Stereo.

98,2. Μόνο λαϊκά. Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιπινίσεις.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
2: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Ντεστράλ δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα. Άρα ξεκινάμε. Φύγαμε για Ντεστράλ δε δούσεις. Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση Γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi, η βάση για κάθε κατασκευή.
3: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
4: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
3: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
4: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
3: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
4: Είναι η παρέα,
3: οι αγώνες,
4: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
5: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
4: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
6: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
7: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
6: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
7: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
6: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
7: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
6: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
7: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
6: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
7: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
6: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
7: Τον Αλυμπινίση εσύ.
6: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
7: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
6: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
7: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
6: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
7: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
6: Και ακριβώς απέναντι.
7: Και λίγο διαγώνια.
6: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
6: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
7: Ανάποδα ρε Γιώργο.
6: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
8: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Δαλκά. Έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Δαλκά μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.
9: Dalkas 88,2 FM στέρεα.

0: Γκαλγκάς 88,2.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
3: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γηινής. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Άναψα κερί στην εκκλησιά.
7: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, ο Παντοκαϊκός μας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του καλοκαιριού στο Δοκό Χαλκίδας. Μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική, τραγούδι και χορό με την Έλενα Χαραμή, τη Γιώτα Μανέ, τον Δημήτρη Κυριάκου, τον Γιώργο Κυριάκου και τον Σταύρο Χαραμή. Ραντεβού το Σάββατο 15 Αυγούστου στις 10 το βράδυ στο γήπεδο Αλεξάνδρου. Είσοδος 10 ευρώ. Κρατήσεις το 6936-605-059. 15 Αυγούστου στο Δοκό σημαίνει Γλέντι. Ελάτε να το ζήσουμε όλοι μαζί.
8: Το πανηγύρι αλλιώς έρχεται να αποχαιρετήσει το καλοκαίρι με τον πιο κεφάτο τρόπο.
7: Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Mist Club στη Γλύφα Χαλκίδας σας περιμένουμε σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση για καλό σκοπό.
8: Σε φιλική συμμετοχή η αγαπημένη Αγγελική Ηλιάδη και η μοναδική Έφη Θόδη.
7: Συμμετέχει και ο Γιώργος Ζάμπας σε ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι που θα θυμόμαστε για καιρό.
8: Ώρα προσέλευσης στις 8 το βράδυ. Είσοδος 15 ευρώ.
7: Η εκδήλωση διοργανώνεται από το σύλλογο «Ο Καλός Σαμαρίτης» με στόχο τη στήριξη του πολύτιμου έργου του.
8: Κρατήσεις στο 694-241-1881.
7: Το πανηγύρι αλλιώς.
8: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Mist Club στη Γλύφα Χαλκίδας.
7: Σας περιμένουμε όλους.
9: Για το πάρτι του μικρού.
10: Για την επέτειό σας.
9: Για την προαγωγή της.
10: Για τα γενέθλιά του.
9: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
10: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
9: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
10: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
9: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
11: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Τακτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη δεν θα χρειαζόταν το φιλί της ζωής αν ήξερε κάποιο γιατρό να της βρει την αλλεργία της στα μήλα. Ο Ταρζάν κυκλοφορούσε γυμνός στη ζούγκλα επειδή το τοπικό μαγαζί δεν διαφημίστηκε ποτέ. Ο Πινόκιο χρειαζόταν απλώς έναν πλαστικό χειρουργό. Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο φέρνει το happy end στην επιχείρησή σου. Επικοινώνησε με το εμπορικό τμήμα του Νταλκά στο 22210-37620 και ζήσαμε εμείς καλά και εσύ καλύτερα.
0: Νταλκάς 88,2 FM Stereo.

Νταλγκάς γεννιέσαι, δεν γίνεσαι. Αυτό το λέω τώρα για αυτούς που προσπαθούν. Νταλγκάς 88,2. Απλά πράγματα.

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
2: Για να ξεχωρίσει ένα έργο, χρειάζεται λεπτομέρεια. Και για να αντέξει, χρειάζεται ποιότητα. Όταν θέλω όλα σε ένα μέρος, οικοδομικά υλικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, κόλλες πλακιδίων, χρώματα, ξέρω που θα πας. Στον Καλυμάνι. Γιατί εκεί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάνταρ. Καλυμάνις οικοδομικά υλικά. Πιτιούσης 10, Νέα Λάμψακος. Χτίζουμε το μέλλον με αξία. Τηλέφωνο 2221-080-227 και στο www.adkalimanis.gr.
3: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
4: Destral Δεδούσης. Το έχει.
3: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
4: Ή τα 30, ή τα 40, κερακόλ. Το έχει.
3: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο μακ, φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
4: Destral. Το έχει.
3: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
4: Είπαμε. Destral. Το έχει.
3: Και κάτι για τον κήπο.
4: Το έχει πριν το ζητήσεις.
3: Destral AB. Αφίδεδούση.
4: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό, ό,τι πεις, το έχει.
3: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
4: Τηλέφωνο 22950-35005.
5: Το Bite Scene διοργανώνει Παρασκευή 14 Αυγούστου στο Άρμα Θιβών το Μεγάλο Γλέντι. Μάκης Χριστοδουλόπουλος και Τζούνιορ, Σπύρος Μπρέμπος, Σόφια Αλεξάνδρου, Δέσποινα Κασιαδράμη. Στο Κλαρίνο ο Παναγιώτης Πλακιάς και στο Βιολί ο Νικόλας Μπρέμπος. Παρασκευή 14 Αυγούστου στο Bite Scene στο Άρμα Θιβών. Κρατήσεις 6947-999-251.
6: Πρώτη διεθνής βράβευση.
5: Μεγάλη τιμή.
6: Δεύτερη διεθνής βράβευση.
5: Μεγάλη επιβεβαίωση.
6: Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος διακρίνονται ξανά στο International Taste Institute στις Βρυξέλλες, αποσπώντας 2 αστέρια ανώτερης γεύσης.
5: Είναι αποτέλεσμα φροντίδας, σωστής εκτροφής και κοτόπουλων εκτατικής εκτροφής 90 ημερών και άνω.
6: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Διεθνώς βραβευμένα.
5: Ξέρεις τι τρως.
7: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
8: Αντάβεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση?
9: Τρώω πίτσα.
7: Στην τράπεζα πήγες?
8: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
7: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
8: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
7: Και αυτή σου μύρισε?
8: Αυτή κι αν μου μύρισε.
7: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, 2 εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
8: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
7: Στον Αλεμπινίση?
8: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
7: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
8: Εντάξει, θα φας τώρα?
7: Όχι.
8: Θα φας?
7: Όχι.
8: Θα φας?
7: Ναι.
8: Αλεμπινίσης. Με 2 καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
7: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
8: Και ακριβώς απέναντι.
7: Και λίγο διαγώνια.
8: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
8: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
7: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
8: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
10: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Δαλκά. Έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Δαλκά μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.
11: Dalkas 88,2 FM στέρεα.

0: Γκαλγκάς 88,2.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άναγιά σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Καταστήματα Επίπτων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Άναψα κερί στην εκκλησιά.
6: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, ο Παντοκαϊκός μας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του καλοκαιριού στο Δοκό Χαλκίδας. Μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική, τραγούδι και χορό με την Έλενα Χαραμή, τη Γιώτα Μανέ, τον Δημήτρη Κυριάκου, τον Γιώργο Κυριάκου και τον Σταύρο Χαραμή. Ραντεβού το Σάββατο 15 Αυγούστου στις 10 το βράδυ στο γήπεδο Αλεξάνδρου. Είσοδος 10 ευρώ. Κρατήσεις το 6936 605 059. 15 Αυγούστου στο Δοκό σημαίνει Γλέντι. Ελάτε να το ζήσουμε όλοι μαζί.
7: Για το πάρτι του μικρού.
8: Για την επέτειό σας.
7: Για την προαγωγή της.
8: Για τα γενέθλιά του.
7: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
8: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
7: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
8: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
7: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
9: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Τακτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη δεν θα χρειαζόταν το φιλί της ζωής αν ήξερε κάποιο γιατρό να της βρει την αλλεργία της στα μήλα. Ο Ταρζάν κυκλοφορούσε γυμνό στη ζούγκλα επειδή το τοπικό μαγαζί δεν διαφημίστηκε ποτέ. Ο Πινόκιο χρειαζόταν απλώς έναν πλαστικό χειρουργό. Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο φέρνει το happy end στην επιχείρησή σου. Επικοινώνησε με το εμπορικό τμήμα του Νταλκά στο 22210-37620 και ζήσαμε εμείς καλά και εσύ καλύτερα.
0: Νταλκάς 88,2 FM Stereo.

98,2. Μόνο λαϊκά. Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινίσεις.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
2: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν.
3: Μόνο Ντεστράλ δε δούσεις.
2: Αλουμίνιο, σίδηρος.
3: Και πάνελ, χυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα, ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
2: Άρα ξεκινάμε.
3: Φύγαμε για Ντεστράλ δε δούσεις.
2: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση Γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi, η βάση για κάθε κατασκευή.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν είμαι παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ για να το κάνουν πραγματικότητα.
5: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, 6972-150-208.
6: Έλα, ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
7: Εγώ που είμαι, ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
6: Στο κέντρο είμαι, ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
7: Όχι, Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
6: Βρε, σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
7: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
6: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
7: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
6: Σε ποια πόρτα, ρε Μαρία?
7: Μία πόρτα έχει, ρε Γιώργο.
6: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
7: Τον Αλυμπινίση, εσύ.
6: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
7: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
6: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
7: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
2: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
7: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
2: Και ακριβώς απέναντι.
7: Και λίγο διαγώνια.
2: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
2: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
7: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
2: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
8: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Δαλκά. Έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Δαλκά μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.
9: Dalkas 88,2 FM στέρεα.

0: Dalgas 88,2.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
3: Ουτοπιμέρι.
1: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
3: Άνα γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
5: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
6: Μαράκι, ετοιμάζω το τσαρδί μου και θέλω βοήθεια.
7: Ντουγρού για τον ύφεστο, στη μάντρα των οικοδομικών υλικών. Κάργα Στόρια Νέα Υόρκη, 718-482-0800. Παράγουμε μεταλλικούς ορθοστάτες και όλων των ειδών τις πόρτες. Γι' αυτό ποια πόρτα και να ανοίξεις, στον ύφεστο θα βρεθείς.
8: Προμηθεύουμε όλα τα υλικά για την οικοδομή σας, γυψοσανίδα ή αλουβάμβακα, πετροβάμβακα, ξυλία και όλα τα είδη σιδερικών.
6: Σπαθή η μόρτισσα. Μαντρωθείτε στον ύφεστο. 718-482-0800.
9: Άναψα κερί στην εκκλησιά.
10: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, ο Παντοκαϊκός μας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του καλοκαιριού στο Δοκό Χαλκίδας. Μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική, τραγούδι και χορό με την Έλενα Χαραμή, τη Γιώτα Μανέ, τον Δημήτρη Κυριάκου, τον Γιώργο Κυριάκου και τον Σταύρο Χαραμή. Ραντεβού το Σάββατο 15 Αυγούστου στις 10 το βράδυ στο γήπεδο Αλεξάνδρου. Είσοδος 10 ευρώ. Κρατήσεις το 6936-605-059. 15 Αυγούστου στο Δοκό σημαίνει γλέντι. Ελάτε να το ζήσουμε όλοι μαζί.
11: Για το πάρτι του μικρού.
12: Για την επέτειό σας.
11: Για την προαγωγή της.
12: Για τα γενέθλιά του.
11: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
12: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλμπινίσις σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
11: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
12: Πινσαρία Αλμπινίσις. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
11: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
13: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Τακτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη δεν θα χρειαζόταν το φιλί της ζωής αν ήξερε κάποιο γιατρό να της βρει την αλλεργία της στα μήλα. Ο Ταρζάν κυκλοφορούσε γυμνό στη ζούγκλα επειδή το τοπικό μαγαζί δεν διαφημίστηκε ποτέ. Ο Πινόκιο χρειαζόταν απλώς έναν πλαστικό χειρουργό. Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο φέρνει το happy end στην επιχείρησή σου. Επικοινώνησε με το εμπορικό τμήμα του Νταλκά στο 22210-37620 και ζήσαμε εμείς καλά και εσύ καλύτερα.
0: Νταλκάς 88,2 FM Stereo.

ραδιόφωνο για μεγάλες καταστάσεις. Dalgas 88,2. Μόνο λαϊκά.

0: ή πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
2: Για να ξεχωρίσει ένα έργο χρειάζεται λεπτομέρεια.
3: Και για να αντέξει χρειάζεται ποιότητα.
2: Όταν θέλω όλα σε ένα μέρος, οικοδομικά υλικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, κόλλες πλακιδίων, χρώματα,
3: ξέρω που θα πας. Στον Καλυμάνι. Γιατί εκεί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάνταρ.
2: Καλυμάνις οικοδομικά υλικά. Πιτιούσης 10, Νέα Λάμψακος. Χτίζουμε το μέλλον με αξία.
3: Τηλέφωνο 2221-080-227 και στο www.adkalimanis.gr.
4: Στα κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, ξέρεις ότι παίρνεις για το σπίτι σου ποιότητα, νοστιμιά και σωστή τιμή.
2: Καθημερινά, το βραβευμένο κοτόπουλο Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, ολόκληρο σούβλας, μόνο 7,5 ευρώ.
4: Τρίτη και Παρασκευή, ειδικές τιμές στα νοπά σε φιλέτο στήθος, μπουτί και μπιφτέκι μαμάς.
2: Και στις κατεψυγμένες επιλογές, μοναδικές προσφορές που αξίζουν για το καθημερινό σου τραπέζι.
4: Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, Παπαναστασίου και Φαβιέρου γωνία.
2: Τώρα και στο σπίτι σου με ένα τηλεφώνημα στο 2221-3071-19.
4: Γιατί ξέρεις τι τρως.
5: Hey, τι βαλίτσες είναι αυτές, για πού ετοιμάζεσαι πάλι?
6: Κατερίνη αγάπη μου, για τη δουλειά που σου έλεγα. Πετάω για Θεσσαλονίκη και μετά οδικός.
5: Μπα, με τι αυτοκίνητο?
6: Νίκιασα online.
5: Για να δω τις κινήσεις της κάρτας.
6: Νίκιασα χωρίς κάρτα και χωρίς εγγύηση.
5: Άντε ρε ψεύτη, κανείς δεν νοικιάζει έτσι.
6: Γκρεκοστάρ παιδάκι μου, πού ζεις?
5: Γκρεκοστάρ για να μπω να δω.
6: Γκρεκοστάρ.com, με κάπα στη μέση,
5: Οχ, όντως, χωρίς εγγύηση, χωρίς κάρτα, σε όλα τα αεροδρόμια, Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Αγάπη μου, σε παρεξήγησα.
6: Πάλι μέσω σε Γκρεκοστάρ. Θεσσαλονίκη by night. Σώσομαι.
7: Ήρθε για να σας σώσει. Γκρεκοστάρ.com.
6: Και δεν ξεχνάμε. Το Γκρεκοστάρ το γράφουμε με κάπα στη μέση.
7: Τηλέφωνα 6945 32 35 77 και 231 4 03 21 48.
8: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
9: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
8: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
9: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
8: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
9: Είναι η παρέα, οι αγώνες, οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
2: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
9: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
10: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
11: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
10: Στην τράπεζα πήγες?
11: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
10: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
11: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
10: Και αυτή σου μύρισε?
11: Αυτή κι αν μου μύρισε.
10: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
11: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
10: Στον Αλεμπινίση?
11: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
10: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινίση σε χάνω.
11: Εντάξει, τα φας τώρα?
10: Όχι.
11: Τα φας?
10: Όχι.
11: Τα φας?
10: Ναι.
11: Αλιμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
10: Αλιμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
11: Και ακριβώς απέναντι.
10: Και λίγο διαγώνια.
11: Έστω. Αλιμπινίσης πινσαρία.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
11: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινίση θα πας.
10: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
11: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινίση θα φας.
12: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Δαλκά. Έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Δαλκά μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Δαλκάς είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.
13: Δαλκάς 88,2 FM στέρεα.

0: Αλγκάς 88,2.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και την τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Άναψα κερί στην εκκλησιά.
6: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, ο Παντοκαϊκός μας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του καλοκαιριού στο Δοκό Χαλκίδας. Μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική, τραγούδι και χορό με την Έλενα Χαραμή, τη Γιώτα Μανέ, τον Δημήτρη Κυριάκου, τον Γιώργο Κυριάκου και τον Σταύρο Χαραμή. Ραντεβού το Σάββατο 15 Αυγούστου στις 10 το βράδυ στο γήπεδο Αλεξάνδρου. Είσοδος 10 ευρώ. Κρατήσεις το 6936-605-059. 15 Αυγούστου στο Δοκό σημαίνει γλέντι. Ελάτε να το ζήσουμε όλοι μαζί.
7: Το πανηγύρι αλλιώς έρχεται να αποχαιρετήσει το καλοκαίρι με τον πιο κεφάτο τρόπο.
6: Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Mist Club στη Γλύφα Χαλκίδας σας περιμένουμε σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση για καλό σκοπό.
7: Σε φιλική συμμετοχή η αγαπημένη Αγγελική Ηλιάδη και η μοναδική Έφη Θόδη.
6: Συμμετέχει και ο Γιώργος Ζάμπας σε ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι που θα θυμόμαστε για καιρό.
7: Ώρα προσέλευσης στις 8 το βράδυ. Είσοδος 15 ευρώ.
6: Η εκδήλωση διοργανώνεται από το σύλλογο Ο Καλός Σαμαρίτης με στόχο τη στήριξη του πολύτιμου έργου του.
7: Κρατήσεις στο 694-241-1881.
6: Το πανηγύρι αλλιώς.
7: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Mist Club στη Γλύφα Χαλκίδας.
6: Σας περιμένουμε όλους.
8: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
10: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Τακτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη δεν θα χρειαζόταν το φιλί της ζωής αν ήξερε κάποιο γιατρό να της βρει την αλλεργία της στα μήλα. Ο Ταρζάν κυκλοφορούσε γυμνό στη ζούγκλα επειδή το τοπικό μαγαζί δεν διαφημίστηκε ποτέ. Ο Πινόκιο χρειαζόταν απλώς έναν πλαστικό χειρουργό. Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο φέρνει το happy end στην επιχείρησή σου. Επικοινώνησε με το εμπορικό τμήμα του Νταλκά στο 22210-37620 και ζήσαμε εμείς καλά και εσύ καλύτερα.
0: Νταλκάς 88,2 FM.

δύο κατηγορίες ακροατών. Εκείνοι που ακούνε Νταλγά και εκείνοι που δεν ακούν τίποτα άλλο. Νταλγάς 88,2.

100,2. Μόνο Λαϊκά. Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινίσι.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
3: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
4: Destral Δεδούσης. Το έχει.
3: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
4: Ή τα 30, ή τα 40 και Ρακόλ. Το έχει.
3: Θέλω Μακίτα, Σκυλ, Ολέο Μακ, Φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
4: Destral. Το έχει.
3: Θέλω και μονοτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
4: Είπαμε. Destral. Το έχει.
3: Και κάτι για τον κήπο.
4: Το έχει πριν το ζητήσει.
3: Destral AVE, αφή Δεδούση.
4: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
3: Λεωφόρος Χακουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
4: Τηλέφωνο 22 950 35 005.
5: Το Bite Scene διοργανώνει Παρασκευή 14 Αυγούστου στο Άρμα Θιβών το μεγάλο γλέντι. Μάκης Χριστοδουλόπουλος και Τζούνιορ, Σπύρος Μπρέμπος, Σόφια Αλεξάνδρου, Δέσποινα Κατσιαδράμη. Στο κλαρίνο ο Παναγιώτης Πλακιάς και στο βιολί ο Νικόλας Μπρέμπος. Παρασκευή 14 Αυγούστου στο Bite Scene στο Άρμα Θιβών. Κρατήσεις 6947-999-251.
6: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
7: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
6: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
7: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
6: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
7: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
6: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
7: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
6: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
7: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
6: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
7: Τον Αλυμπινίση εσύ.
6: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
7: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
6: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
7: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
6: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
7: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
6: Και ακριβώς απέναντι.
7: Και λίγο διαγώνια.
6: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
6: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
7: Ανάποδα ρε Γιώργο.
6: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
8: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Δαλκά. Έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Δαλκά μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.
9: Dalkas 88,2 FM στέρεα.

Γερμανία, Καναδά και κάτι τρελάξαν θάμωρα στη Σουηδία. Dalgas 88,2. Καλά, δεν παίζεται το μαγαζί.

0: Γκαλγκάς 88,2.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Πού το πιμέρι.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνάτα πλακάκια και είδη γίνης.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και την παράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Άναψα κερί στην εκκλησιά.
5: Το Σάββατο 15 Αυγούστου ο Παντοκαϊκός μας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του καλοκαιριού στο Δοκό Χαλκίδας. Μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική, τραγούδι και χορό με την Έλενα Χαραμή, τη Γιώτα Μανέ, τον Δημήτρη Κυριάκου, τον Γιώργο Κυριάκου και τον Σταύρο Χαραμή. Ραντεβού το Σάββατο 15 Αυγούστου στις 10 το βράδυ στο γήπεδο Αλεξάνδρου. Είσοδος 10 ευρώ. Κρατήσεις το 6936-605-059. 15 Αυγούστου στο Δοκό σημαίνει Γλέντι. Ελάτε να το ζήσουμε όλοι μαζί.
6: Για το πάρτι του μικρού.
7: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
7: Για τα γενέθλιά του.
6: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
7: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
6: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
7: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
6: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
8: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Τακτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη δεν θα χρειαζόταν το φιλί της ζωής αν ήξερε κάποιο γιατρό να της βρει την αλλεργία της στα μήλα. Ο Ταρζάν κυκλοφορούσε γυμνό στη ζούγκλα επειδή το τοπικό μαγαζί δεν διαφημίστηκε ποτέ. Ο Πινόκιο χρειαζόταν απλώς έναν πλαστικό χειρουργό. Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο φέρνει το happy end στην επιχείρησή σου. Επικοινώνησε με το εμπορικό τμήμα του Νταλκά στο 22210-37620 και ζήσαμε εμείς καλά και εσύ καλύτερα.
0: Νταλκάς 88,2 FM στέρεα.

Νταλγκάς γεννιέσαι, δεν γίνεσαι. Αυτό το λέω τώρα για αυτούς που προσπαθούν. Νταλγκάς 88,2. Απλά πράγματα.

0: πίτσα ή πίτσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
2: Για να ξεχωρίσει ένα έργο χρειάζεται λεπτομέρεια.
3: Και για να αντέξει χρειάζεται ποιότητα.
2: Όταν θέλω όλα σε ένα μέρος, οικοδομικά υλικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, κόλλες πλακιδίων, χρώματα,
3: που θα πας. Στον Καλυμάνι. Γιατί εκεί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάνταρ.
2: Καλυμάνης οικοδομικά υλικά. Πιτιούσης 10, Νέα Λάμψακος. Χτίζουμε το μέλλον με αξία.
3: Τηλέφωνο 2221-080-227 και στο www.adkalimanis.gr.
4: Τι έγινε?
5: Για βοήθα λίγο ρε αγάπη. Προσπαθώ να κλείσω αυτοκίνητο online για αύριο που ταξιδεύω.
4: Ναι και?
5: Όλοι θέλουν πιστωτική. Η εγγύηση.
4: Μπα αλήθεια?
5: Άστα. Θα έχω πετάξει, θα έχω φάει την αναμονή για τη βαλίτσα, θα πρέπει να βιαστώ να προλάβω το ραντεβού και δεν θα έχω αυτοκίνητο.
4: Τι περιμένεις? Μπες grecostar.com.
5: Grecostar, ε?
4: Ναι, με κάπα.
5: Με κάπα. Τι είναι, σούπερ ήρωας?
6: Ήρθε για να σας σώσει. Grecostar.com. Ενοικίαση αυτοκινήτου σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, χωρίς πιστωτική και χωρίς εγγύηση. Grecostar.com. Τηλέφωνο 6945-3235-77.
5: Θα σας σώσει.
7: Πρώτη διεθνής βράβευση.
8: Μεγάλη τιμή.
7: Δεύτερη διεθνής βράβευση.
8: Μεγάλη επιβεβαίωση.
7: Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος διακρίνονται ξανά στο International Taste Institute στις Βρυξέλλες, αποσπώντας 2 αστέρια ανώτερης γεύσης.
8: Είναι αποτέλεσμα φροντίδας, σωστής εκτροφής και κοτόπουλων εκτατικής εκτροφής 90 ημερών και άνω.
7: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Διεθνώς βραβευμένα.
8: Ξέρεις τι τρως.
9: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
10: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
9: Στην τράπεζα πήγες?
10: Και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
9: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
10: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
9: Και αυτή σου μύρισε?
10: Αυτή κι αν μου μύρισε.
9: Ρε κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, 2 εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
10: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
9: Στον Αλεμπινίση?
10: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
9: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
10: Εντάξει, θα φας τώρα?
9: Όχι.
10: Θα φας?
9: Όχι.
10: Θα φας?
9: Ναι.
10: Αλεμπινίσης. Με 2 καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
9: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
10: Και ακριβώς απέναντι.
9: Και λίγο διαγώνια.
10: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
9: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
10: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
9: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
10: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
11: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Δαλκά. Έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Δαλκά μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.
12: Dalkas 88,2 FM στέρεα.

0: 2,2. Δώσε πόνο.
1: Σαν δυο τρένα πανταμώσαν ένα βράδυ και χαθήκανε ξανά μες στο σκοτάδι.

0: Γκαλγκάς 88,2.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
3: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Μαράκι, ετοιμάζω το τσαρδί μου και θέλω βοήθεια.
6: Του γρου για τον ύφεστο, στη μάντρα των οικοδομικών υλικών. Κάργα Στόρια Νέα Υόρκη, 718-482-0800. Παράγουμε μεταλλικούς ορθοστάτες και όλων των ειδών τις πόρτες. Γι' αυτό ποια πόρτα και να ανοίξεις, στον ύφεστο θα βρεθείς.
7: Προμηθεύουμε όλα τα υλικά για την οικοδομή σας, γυψοσανίδα ή αλουβάμπακα, πετροβάμπακα, ξυλία και όλα τα είδη σιδερικών.
5: Σπαθή η μόρτισσα. Μαντρωθείτε στον ύφεστο. 718-482-0800.
8: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
9: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
8: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
9: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
8: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα. Είναι η παρέα, οι αγώνες, οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
10: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
9: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
11: Για το πάρτι του μικρού.
12: Για την επέτειό σας.
13: Για την προαγωγή της.
12: Για τα γενέθλιά του.
14: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
12: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
14: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, κοριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
12: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
14: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
15: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Τακτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη δεν θα χρειαζόταν το φιλί της ζωής αν ήξερε κάποιο γιατρό να της βρει την αλλεργία της στα μήλα. Ο Ταρζάν κυκλοφορούσε γυμνό στη ζούγκλα επειδή το τοπικό μαγαζί δεν διαφημίστηκε ποτέ. Ο Πινόκιο χρειαζόταν απλώς έναν πλαστικό χειρουργό. Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο φέρνει το happy end στην επιχείρησή σου. Επικοινώνησε με το εμπορικό τμήμα του Νταλκά στο 22210-37620 και ζήσαμε εμείς καλά και εσύ καλύτερα.
0: Νταλκάς 88,2 FM Stereo.

100,2. Γιατί αλλιώς δεν λέει. Να η πόρτα και ο δρόμος.

92,2. Μόνο λαϊκά. Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινίσι.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
2: Άναψα κερί στην εκκλησιά.
3: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, ο Παντοκαϊκός μας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του καλοκαιριού στο Δοκό Χαλκίδας. Μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική, τραγούδι και χορό με την Έλενα Χαραμή, τη Γιώτα Μανέ, τον Δημήτρη Κυριάκου, τον Γιώργο Κυριάκου και τον Σταύρο Χαραμή. Ραντεβού το Σάββατο 15 Αυγούστου στις 10 το βράδυ στο γήπεδο Αλεξάνδρου. Είσοδος 10 ευρώ. Κρατήσεις το 6936-605-059. 15 Αυγούστου στο Δοκό σημαίνει Γλέντι. Ελάτε να το ζήσουμε όλοι μαζί.
4: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα, ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα. Άρα ξεκινάμε. Φύγαμε για Destral δε δούσεις. Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
5: Το πανηγύρι αλλιώς έρχεται να αποχαιρετήσει το καλοκαίρι με τον πιο κεφάτο τρόπο.
3: Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Mist Club στη Γλύφα Χαλκίδας σας περιμένουμε σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση για καλό σκοπό.
5: Σε φιλική συμμετοχή η αγαπημένη Αγγελική Ηλιάδη και η μοναδική Έφη Θόδη.
3: Συμμετέχει και ο Γιώργος Ζάμπας σε ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι που θα θυμόμαστε για καιρό.
5: Ώρα προσέλευσης στις 8 το βράδυ. Είσοδος 15 ευρώ.
3: Η εκδήλωση διοργανώνεται από το σύλλογο Ο Καλός Σαμαρίτης με στόχο τη στήριξη του πολύτιμου έργου του.
5: Κρατήσεις στο 694-241-1881.
3: Το πανηγύρι αλλιώς.
5: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Mist Club στη Γλύφα Χαλκίδας.
3: Σας περιμένουμε όλους.
6: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
7: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
6: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
7: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
6: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
7: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
6: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
7: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
6: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
7: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
6: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
7: Τον Αλυμπινίση εσύ.
6: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
7: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
6: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
7: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
6: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
7: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
6: Και ακριβώς απέναντι.
7: Και λίγο διαγώνια.
6: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
6: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
7: Ανάποδα ρε Γιώργο.
6: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
8: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Δαλκά. Έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Δαλκά μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.
9: Dalkas 88,2

χωρίς πλάκα τώρα. Κι εγώ Νταλγκά ακούω. Νταλγκάς 88,2. Ναι ρε Τόλι, δεν κάνω πλάκα. Τον ακούω.

0: Γκαλγκάς 88,2.
1: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
2: Για να ξεχωρίσει ένα έργο, χρειάζεται λεπτομέρεια.
3: Και για να αντέξει, χρειάζεται ποιότητα.
2: Όταν θέλω όλα σε ένα μέρος, οικοδομικά υλικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, κόλλες πλακιδίων, χρώματα,
3: ξέρω που θα πας. Στον Καλυμάνι. Γιατί εκεί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάνταρ.
2: Καλυμάνις οικοδομικά υλικά. Πιτιούσης 10, Νέα Λάμψακος. Χτίζουμε το μέλλον με αξία.
3: Τηλέφωνο 2221-080-227 και στο www.adkalimanis.gr.
4: Άναψα κερί στην εκκλησιά.
5: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, ο Παντοκαϊκός μας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του καλοκαιριού στο Δοκό Χαλκίδας. Μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική, τραγούδι και χορό με την Έλενα Χαραμή, τη Γιώτα Μανέ, τον Δημήτρη Κυριάκου, τον Γιώργο Κυριάκου και τον Σταύρο Χαραμή. Ραντεβού το Σάββατο 15 Αυγούστου στις 10 το βράδυ στο γήπεδο Αλεξάνδρου. Είσοδος 10 ευρώ. Κρατήσεις το 6936-605-059. 15 Αυγούστου στο Δοκό σημαίνει Γλέντι. Ελάτε να το ζήσουμε όλοι μαζί.
6: Ήμουν 20 οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, για να το κάνουν πραγματικότητα.
7: Ακαδημίες ΑΓΕΧ. Οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, 6972 150 208.
8: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
10: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Τακτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη δεν θα χρειαζόταν το φιλί της ζωής αν ήξερε κάποιο γιατρό να της βρει την αλλεργία της στα μήλα. Ο Ταρζάν κυκλοφορούσε γυμνός στη ζούγκλα επειδή το τοπικό μαγαζί δεν διαφημίστηκε ποτέ. Ο Πινόκιο χρειαζόταν απλώς έναν πλαστικό χειρουργό. Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο φέρνει το happy end στην επιχείρησή σου. Επικοινώνησε με το εμπορικό τμήμα του Νταλκά στο 22210-37620 και ζήσαμε εμείς καλά και εσύ καλύτερα.
0: Νταλκάς 88,2 FM στέρεα.

Ισπανία, Καναδά και κάτι τρελά ξανθά μωρά στη Σουηδία. Νταλγκάς 88,2. Καλά, δεν παίζεται το μαγαζί.

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
2: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
1: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
2: Ή τα 30, ή τα 40, κερακόλ. Το έχει.
1: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο μακ, φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
2: Destral. Το έχει.
1: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
2: Είπαμε. Destral. Το έχει.
1: Και κάτι για τον κήπο.
2: Το έχει πριν το ζητήσει.
3: Destral AVE, αφή Δεδούσεις.
2: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό, ό,τι πεις, το έχει.
3: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
2: Τηλέφωνο 22950-35005.
4: Στα Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, ξέρεις ότι παίρνεις για το σπίτι σου ποιότητα, νοστιμιά και σωστή τιμή.
5: Καθημερινά, το βραβευμένο κοτόπουλο Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, ολόκληρο σούβλας, μόνο 7,5 ευρώ.
4: Τρίτη και Παρασκευή, ειδικές τιμές στα νοπά σε φιλέτο στήθος, μπουτί και μπιφτέκι μαμάς.
5: Και στις κατευσυγμένες επιλογές, μοναδικές προσφορές που αξίζουν για το καθημερινό σου τραπέζι.
4: Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, Παπαναστασίου και Φαβιέρου γωνία.
5: Τώρα και στο σπίτι σου με ένα τηλεφώνημα στο 22 21 30 71 19.
4: Γιατί ξέρεις τι τρως.
6: Το Bite Scene διοργανώνει Παρασκευή 14 Αυγούστου στο Άρμα Θιβών το μεγάλο γλέντι. Μάκης Χριστοδουλόπουλος και Τζούνιορ, Σπύρος Μπρέμπος, Σόφια Αλεξάνδρου, Δέσποινα Κατσιαδράμη. Στο Κλαρίνο ο Παναγιώτης Πλακιάς και στο Βιο

0: Ο Νικόλας Μπρεμπός. Παρασκευή 14 Αυγούστου στο Bite Scene στο Άρμα Θιβών. Κρατήσεις 6947 999 251.
1: Έχεις πετάξει ποτέ μαζί του?
2: Έχω πετάξει μαζί σου σε κάτι.
1: Την Παρασκευή 14 Αυγούστου η Παλιοπαναγιά Βιωτίας υποδέχεται τον Σταμάτη Γονίδη στο γήπεδο Άσκρης.
2: Αν δεν ήσουν εσύ.
1: Γιατί αν δεν ήταν εκείνος, το λαϊκό τραγούδι δεν θα ήταν το ίδιο. 14 Αυγούστου η Παλιοπαναγιά Βιωτίας έχει ένα όνομα. Σταμάτης Γονίδης. Τη μεγάλη βραδιά διοργανώνει ο Αθλητικός Όμιλος Άσκρης. Έναρξη 11.30 το βράδυ. Κρατήσεις 6944 4459 94.
3: Τι βαλίτσες είναι αυτές, για πού ετοιμάζεσαι πάλι?
4: Κατερίνη αγάπη μου, για τη δουλειά που σου έλεγα. Πετάω για Θεσσαλονίκη και μετά οδικός.
3: Μπα, με τι αυτοκίνητο?
4: Νίκιασα online.
3: Για να δω τις κινήσεις της κάρτας.
4: Νίκιασα χωρίς κάρτα και χωρίς εγγύηση.
3: Άντε ρε ψεύτη, κανείς δεν νοικιάζει έτσι.
4: Γκρεκοστάρ παιδάκι μου, πού ζεις?
3: Γκρεκοστάρ ε, για να μπω να δω.
4: Γκρεκοστάρ.com, με κάπα στη μέση ε.
3: Οχ, όντως, χωρίς εγγύηση, χωρίς κάρτα, σε όλα τα αεροδρόμια, Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Αγάπη μου, σε παρεξήγησα.
4: Πάλι μέσω σε Γκρεκοστάρ, Θεσσαλονίκη by night, σώσομαι.
5: Ήρθε για να σας σώσει. Γκρεκοστάρ.com.
4: Και δεν ξεχνάμε, το Γκρεκοστάρ το γράφουμε με κάπα στη μέση.
5: Τηλέφωνα 6945 32 35 77 και 231 4 03 21 48.
6: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
7: Αντάβεις ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
6: Στην τράπεζα πήγες?
7: Ρε και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
6: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
7: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
6: Και αυτή σου μύρισε?
7: Αυτή κι αν μου μύρισε.
6: Ρε κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
7: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
6: Στον Αλεμπινίση?
7: Ναι, όχι. Και όχι, στην τράπεζα.
6: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
7: Εντάξει, θα φας τώρα?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Ναι.
7: Αλεμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
6: Ανάποδα ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
8: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Δαλκά. Έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Δαλκά μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.
9: Dalkas 88,2 FM Stereo.

0: Νταλκάς 88,2.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για να ξεχωρίσει ένα έργο χρειάζεται λεπτομέρεια.
3: Και για να αντέξει χρειάζεται ποιότητα.
2: Όταν θέλω όλα σε ένα μέρος, οικοδομικά υλικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, κόλλες πλακιδίων, χρώματα,
3: ξέρω που θα πας. Στον Καλυμάνι. Γιατί εκεί η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάνταρ.
2: Καλυμάνις οικοδομικά υλικά. Πιτιούσης 10, Νέα Λάμψακος. Χτίζουμε το μέλλον με αξία.
3: Τηλέφωνο 22 21 0 80 227 και στο www.adkalimanis.gr.
4: Άναψα κερί στην εκκλησιά.
5: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, ο Παντοκαϊκός μας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του καλοκαιριού στο Δοκό Χαλκίδας. Μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική, τραγούδι και χορό με την Έλενα Χαραμή, τη Γιώτα Μανέ, τον Δημήτρη Κυριάκου, τον Γιώργο Κυριάκου και τον Σταύρο Χαραμή. Ραντεβού το Σάββατο 15 Αυγούστου στις 10 το βράδυ στο γήπεδο Αλεξάνδρου. Είσοδος 10 ευρώ. Κρατήσεις το 6936-605-059. 15 Αυγούστου στο Δοκό σημαίνει Γλέντι. Ελάτε να το ζήσουμε όλοι μαζί.
3: Το πανηγύρι αλλιώς έρχεται να αποχαιρετήσει το καλοκαίρι με τον πιο κεφάτο τρόπο.
5: Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Mist Club στη Γλύφα Χαλκίδας σας περιμένουμε σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση για καλό σκοπό.
3: Σε φιλική συμμετοχή η αγαπημένη Αγγελική Ηλιάδη και η μοναδική Έφη Θόδη.
5: Συμμετέχει και ο Γιώργος Ζάμπας σε ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι που θα θυμόμαστε για καιρό.
3: Ώρα προσέλευσης στις 8 το βράδυ. Είσοδος 15 ευρώ.
5: Η εκδήλωση διοργανώνεται από το σύλλογο «Ο Καλός Σαμαρίτης» με στόχο τη στήριξη του πολύτιμου έργου του.
3: Κρατήσεις στο 694-241-1881.
5: Το πανηγύρι αλλιώς.
3: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Mist Club στη Γλύφα Χαλκίδας.
5: Σας περιμένουμε όλους.
6: Για το πάρτι του μικρού.
7: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
7: Για τα γενέθλιά του.
6: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
7: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
6: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
7: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
6: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
8: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Τακτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη δεν θα χρειαζόταν το φιλί της ζωής αν ήξερε κάποιο γιατρό να της βρει την αλλεργία της στα μήλα. Ο Ταρζάν κυκλοφορούσε γυμνό στη ζούγκλα επειδή το τοπικό μαγαζί δεν διαφημίστηκε ποτέ. Ο Πινόκιο χρειαζόταν απλώς έναν πλαστικό χειρουργό. Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο φέρνει το happy end στην επιχείρησή σου. Επικοινώνησε με το εμπορικό τμήμα του Νταλκά στο 22210-37620 και ζήσαμε εμείς καλά και εσύ καλύτερα.
0: Νταλκάς 88,2 FM Stereo.

0: Γαλγκάς 88,2. Μόνο λαϊκά.
1: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιμπινίσι.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Πουσ!
2: Τι έγινε?
1: Για βοήθα λίγο ρε αγάπη. Προσπαθώ να κλείσω αυτοκίνητο online για αύριο που ταξιδεύω.
2: Ναι και?
1: Όλοι θέλουν πιστωτική. Η εγγύηση.
2: Μπα αλήθεια?
1: Άστα. Θα έχω πετάξει, θα έχω φάει την αναμονή για τη βαλίτσα, θα πρέπει να βιαστώ να προλάβω το ραντεβού και δεν θα έχω αυτοκίνητο.
2: Τι περιμένεις? Μπες grecostar.com.
1: Grecostar, ε?
2: Ναι, με κάπα.
1: Με κάπα? Τι είναι, σούπερ ήρωας?
3: Ήρθε για να σας σώσει. Grecostar.com. Ενοικίαση αυτοκινήτου σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, χωρίς πιστωτική και χωρίς εγγύηση. Grecostar.com. Τηλέφωνο 6945-3235-77.
1: Θα σας σώσει.
4: Πρώτη διεθνής βράβευση.
5: Μεγάλη τιμή.
4: Δεύτερη διεθνής βράβευση.
5: Μεγάλη επιβεβαίωση.
4: Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος διακρίνονται ξανά στο International Taste Institute στις Βρυξέλλες, αποσπώντας 2 αστέρια ανώτερης γεύσης.
5: Είναι αποτέλεσμα φροντίδας, σωστής εκτροφής και κοτόπουλων εκτατικής εκτροφής 90 ημερών και άνω.
4: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Διεθνώς βραβευμένα.
5: Ξέρεις τι τρως.
6: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
7: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
6: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
7: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
6: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
7: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
6: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
7: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
6: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
7: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
6: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
7: Τον Αλυμπινίση εσύ.
6: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
7: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
6: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
7: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
6: Αλυμπινίσεις. Με 2 καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
7: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
6: Και ακριβώς απέναντι.
7: Και λίγο διαγώνια.
6: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
6: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
7: Ανάποδα ρε Γιώργο.
6: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
8: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Δαλκά. Έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Δαλκά μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.
9: Dalkas 88,2 FM Stereo.

0: Chantal Cas, 88,2. Ο άρχοντας του ραδιοφώνου.
1: Πωλείται και το σπίτι μου.

0: Χαλκάς 88,2.
1: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
2: Άναψα κερί στην εκκλησιά.
3: Το Σάββατο 15 Αυγούστου ο Παντοκαϊκός μας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του καλοκαιριού στο Δοκό Χαλκίδας. Μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική, τραγούδι και χορό με την Έλενα Χαραμή, τη Γιώτα Μανέ, τον Δημήτρη Κυριάκου, τον Γιώργο Κυριάκου και τον Σταύρο Χαραμή. Ραντεβού το Σάββατο 15 Αυγούστου στις 10 το βράδυ στο γήπεδο Αλεξάνδρου. Είσοδος 10 ευρώ. Κρατήσεις το 6936 605 059. 15 Αυγούστου στο Δοκό σημαίνει Γλέντι. Ελάτε να το ζήσουμε όλοι μαζί.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
6: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Τακτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη δεν θα χρειαζόταν το φιλί της ζωής αν ήξερε κάποιο γιατρό να της βρει την αλλεργία της στα μήλα. Ο Ταρζάν κυκλοφορούσε γυμνό στη ζούγκλα επειδή το τοπικό μαγαζί δεν διαφημίστηκε ποτέ. Ο Πινόκιο χρειαζόταν απλώς έναν πλαστικό χειρουργό. Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο φέρνει το happy end στην επιχείρησή σου. Επικοινώνησε με το εμπορικό τμήμα του Νταλκά στο 22210-37620 και ζήσαμε εμείς καλά και εσύ καλύτερα.
0: Νταλκάς 88,2 FM Stereo.

0: ή πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιμπινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Μαράκι, ετοιμάζω το τσαρδί μου και θέλω βοήθεια.
2: Ντουγρού για τον ύφεστο, στη μάντρα των οικοδομικών υλικών. Κάργα Στόρια Νέα Υόρκη, 718-482-0800. Παράγουμε μεταλλικούς ορθοστάτες και όλων των ειδών τις πόρτες. Γι' αυτό ποια πόρτα και να ανοίξεις, στον ύφεστο θα βρεθείς.
3: Προμηθεύουμε όλα τα υλικά για την οικοδομή σας, γυψοσανίδα ή αλουβάμβακα, πετροβάμβακα, ξυλία και όλα τα είδη σιδερικών.
1: Σπαθή η μόρτισσα. Μαντρωθείτε στον ύφεστο. 718-482-0800.
4: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
5: Αντάβεις ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση, τρώω πίτσα.
4: Στην τράπεζα πήγες?
5: Ρε και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
4: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
5: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
4: Και αυτή σου μύρισε?
5: Αυτή κι αν μου μύρισε.
4: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
5: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
4: Στον Αλεμπινίση?
5: Ναι, όχι, στην τράπεζα.
4: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
5: Εντάξει, θα φας τώρα?
4: Όχι.
5: Θα φας?
4: Όχι.
5: Θα φας?
4: Ναι.
5: Αλεμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
4: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
5: Και ακριβώς απέναντι.
4: Και λίγο διαγώνια.
5: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
4: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
5: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
4: Ανάποδα ρε Γιώργο.
5: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.
6: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Δαλκά. Έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Δαλκά μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.
7: Dalkas 88,2 FM Stereo.

Νταλγκάς γεννιέσαι, δεν γίνεσαι. Αυτό το λέω τώρα για αυτούς που προσπαθούν. Νταλγκάς 88,2. Απλά πράγματα.

0: Αλγκάς 88,2.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
5: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Τακτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη δεν θα χρειαζόταν το φιλί της ζωής αν ήξερε κάποιο γιατρό να της βρει την αλλεργία της στα μήλα. Ο Ταρζάν κυκλοφορούσε γυμνό στη ζούγκλα επειδή το τοπικό μαγαζί δεν διαφημίστηκε ποτέ. Ο Πινόκιο χρειαζόταν απλώς έναν πλαστικό χειρουργό. Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο φέρνει το happy end στην επιχείρησή σου. Επικοινώνησε με το εμπορικό τμήμα του Νταλκά στο 22210-37620 και ζήσαμε εμείς καλά και εσύ καλύτερα.
0: Νταλκάς 88,2 FM Stereo.

δύο κατηγορίες ακροατών. Εκείνοι που ακούνε Νταλγά και εκείνοι που δεν ακούν τίποτα άλλο. Νταλγάς 88,2.

0: 2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι έγινε?
2: Για βοήθα λίγο ρε αγάπη. Προσπαθώ να κλείσω αυτοκίνητο online για αύριο που ταξιδεύω.
1: Ναι και
2: όλοι θέλουν πιστοτική. Η εγγύηση.
1: Μπα αλήθεια?
2: Άστα, θα έχω πετάξει, θα έχω φάει την αναμονή για τη βαλίτσα. Θα πρέπει να βιαστώ να προλάβω το ραντεβού. Και δεν θα έχω αυτοκίνητο.
1: Τι περιμένεις? Μπες grecostar.com.
2: Grecostar, ρε.
1: Ναι, με κάπα.
2: Με κάπα, τι είναι, σούπερ ήρωας?
3: Ήρθε για να σας σώσει. Grecostar.com. Ενοικίαση αυτοκινήτου σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, χωρίς πιστωτική και χωρίς εγγύηση. Grecostar.com. Τηλέφωνο 6945-3235-77.
2: Θα σας σώσει.
4: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
5: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
4: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
5: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησε.
4: Βρε, σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
5: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
4: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
5: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
4: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
5: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
4: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
5: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
4: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
5: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
4: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
5: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
3: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
5: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
3: Και ακριβώς απέναντι.
5: Και λίγο διαγώνια.
3: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
3: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
5: Ανάποδα ρε Γιώργο.
3: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα φας.
6: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Δαλκά. Έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Δαλκά μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.
7: Dalkas 88,2 FM στέρεα.

0: Γκαλγκάς 88,2.
1: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
4: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Ταχτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη δεν θα χρειαζόταν το φιλί της ζωής αν ήξερε κάποιο γιατρό να της βρει την αλλεργία της στα μήλα. Ο Ταρζάν κυκλοφορούσε γυμνό στη ζούγκλα επειδή το τοπικό μαγαζί δεν διαφημίστηκε ποτέ. Ο Πινόκιο χρειαζόταν απλώς έναν πλαστικό χειρουργό. Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο φέρνει το happy end στην επιχείρησή σου. Επικοινώνησε με το εμπορικό τμήμα του Νταλκά στο 22210-37620 και ζήσαμε εμείς καλά και εσύ καλύτερα.
0: Νταλκάς 88,2 FM Stereo.

0: Αλιμπινήσεις με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινήσεις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, αλιμπινήσεις θα πας.
1: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, αλιμπινήσεις θα πας.
2: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Δαλκά. Έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Δαλκά μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Δαλκάς είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.
3: Δαλκάς 88,2 FM στέρεα.

χαρακτήρας είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

Γερμανία, Καναδά και κάτι τρελάξαν θάμωρα στη Σουηδία. Νταλγκάς 88,2. Καλά, δεν παίζεται το μαγαζί.

0: Αλγκάς 88,2.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Hey, τι βαλίτσες είναι αυτές, για πού ετοιμάζεσαι πάλι?
3: Κατερίνη αγάπη μου, για τη δουλειά που σου έλεγα. Πετάω για Θεσσαλονίκη και μετά οδικός.
2: Μπα, με τι αυτοκίνητο?
3: Νίκιασα online.
2: Για να δω τις κινήσεις της κάρτας.
3: Νίκιασα χωρίς κάρτα και χωρίς εγγύηση.
2: Άντε ρε ψεύτη, κανείς δεν νοικιάζει έτσι.
3: Γκρεκοστάρ, παιδάκι μου, πού ζεις?
2: Γκρεκοστάρ, ε, για να μπω να δω.
3: Γκρεκοστάρ.com, με κάπα στη μέση, ε.
2: Οχ, όντως, χωρίς εγγύηση, χωρίς κάρτα, σε όλα τα αεροδρόμια, Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Αγάπη μου, σε παρεξήγησα.
3: Πάλι μέσα σε η Γκρεκοστάρ. Θεσσαλονίκη by night, σώσομαι.
4: Ήρθε για να σας σώσει. Γκρεκοστάρ.com.
3: Και δεν ξεχνάμε, το Γκρεκοστάρ το γράφουμε με κάπα στη μέση.
4: Τηλέφωνα 6945 32 35 77 και 2314-03-2148.
5: Για το πάρτι του μικρού.
6: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
6: Για τα γενέθλιά του.
5: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
6: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
6: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
7: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Τακτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη δεν θα χρειαζόταν το φιλί της ζωής αν ήξερε κάποιο γιατρό να της βρει την αλλεργία της στα μήλα. Ο Ταρζάν κυκλοφορούσε γυμνός στη ζούγκλα επειδή το τοπικό μαγαζί δεν διαφημίστηκε ποτέ. Ο Πινόκιο χρειαζόταν απλώς έναν πλαστικό χειρουργό. Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο φέρνει το happy end στην επιχείρησή σου. Επικοινώνησε με το εμπορικό τμήμα του Νταλκά στο 22210-37620 και ζήσαμε εμείς καλά και εσύ καλύτερα.
0: Νταλκάς 88,2 FM Stereo.

0: πόρτες. Γι' αυτό ποια πόρτα και να ανοίξεις, στον ύφεστο θα βρεθείς.
1: Προμηθεύουμε όλα τελικά για την οικοδομή σας, γυψοσανίδα ή αλουβάμβακα, πετροβάμβακα, ξυλία και όλα τα είδη σιδερικών.
2: Σπαθή η μόρτισσα. Μαντρωθείτε στον ύφεστο. 718-482-0800.
3: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
4: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
3: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
4: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
3: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
4: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
3: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
4: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
3: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
4: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
3: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
4: Τον Αλυμπινίση εσύ.
3: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
4: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
3: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
4: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
3: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
4: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
3: Και ακριβώς απέναντι.
4: Και λίγο διαγώνια.
3: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
4: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
3: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
4: Ανάποδα ρε Γιώργο.
3: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
5: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Δαλκά. Έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Δαλκά μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.
6: Dalkas 88,2 FM στέρεα.

0: 8,2. Πώς το χειρίζουμε όμως το αγγλικό, ρε μεγάλε.
1: Γεια σου, κόρο αθάνατε.

0: Dalgas 88,2.
1: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
5: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Τακτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη δεν θα χρειαζόταν το φιλί της ζωής αν ήξερε κάποιο γιατρό να της βρει την αλλεργία της στα μήλα. Ο Ταρζάν κυκλοφορούσε γυμνό στη ζούγκλα επειδή το τοπικό μαγαζί δεν διαφημίστηκε ποτέ. Ο Πινόκιο χρειαζόταν απλώς έναν πλαστικό χειρουργό. Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο φέρνει το happy end στην επιχείρησή σου. Επικοινώνησε με το εμπορικό τμήμα του Νταλκά στο 22210-37620 και ζήσαμε εμείς καλά και εσύ καλύτερα.
0: Νταλκάς 88,2 FM Stereo.

Νταλγκάς γεννιέσαι, δεν γίνεσαι. Αυτό το λέω τώρα για αυτούς που προσπαθούν. Νταλγκάς 88,2. Απλά πράγματα.

0: πίτσα ή πίτσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιμπινήσι. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Πού είσαι?
2: Τι έγινε?
1: Για που ήθα λίγο ρε αγάπη. Προσπαθώ να κλείσω αυτοκίνητο online για αύριο που ταξιδεύω.
2: Ναι και?
1: Όλοι θέλουν πιστοτική. Η εγγύηση.
2: Μπα αλήθεια?
1: Άστα. Θα έχω πετάξει, θα έχω φάει την αναμονή για τη βαλίτσα, θα πρέπει να βιαστώ να προλάβω το ραντεβού και δεν θα έχω αυτοκίνητο.
2: Τι περιμένεις? Μπες grecostar.com.
1: Grecostar, ε?
2: Ναι, με κάπα.
1: Με κάπα? Τι είναι, σούπερ ήρωας?
3: Ήρθε για να σας σώσει. Grecostar.com. Ενοικίαση αυτοκινήτου σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, χωρίς πιστωτική και χωρίς εγγύηση. Grecostar.com. Τηλέφωνο 6945 3235 77.
1: Θα σας σώσει.
2: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
4: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
2: Στην τράπεζα πήγες?
4: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
2: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
4: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
2: Και αυτή σου μύρισε?
4: Αυτή κι αν μου μύρισε.
2: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
4: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
2: Στον Αλεμπινίση?
4: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
2: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
4: Εντάξει, θα φας τώρα?
2: Όχι.
4: Θα φας?
2: Όχι.
4: Θα φας?
2: Ναι.
3: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
3: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
3: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
3: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
2: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
3: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
5: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη?